Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω, δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε.

σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνεσαι και

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου,

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντα και ταξιδεύει αδιάκοπα.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου,

ψυχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον. Θα κρατήσουμε τη συντροφιά σας για μία ολόκληρη ώρα μαζί με μία εξαιρετική καλεσμένη που έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας, την αγαπημένη μας Κατερίνα Γερονικολού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που έρχομαι εδώ, στην Πάντιο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάτε από πολύ νωρίς να δουλεύετε εντός αγωγικών σε αυτό το χώρο, που είναι δύσκολος, νομίζω, γιατί και εγώ ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Είναι δύσκολος χώρος αυτός που έχετε επιλέξει, αλλά είναι πραγματικά πολύ δημιουργικός και χαίρομαι όταν νέοι άνθρωποι προσπαθούν να ξεκινήσουν από νωρίς τα βήματά τους. Και όταν ήμουν και εγώ στο εργαστήριο δημοσιογραφίας και σπούδασα δημοσιογραφία, είχα και εγώ αντίστοιχα πάρει συνεντεύξεις ως φοιτήτρια σε διαφόρους πολιτικούς κυρίως, στο πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Εάν στο ΕΚΠΑ υπήρχε τότε ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου, θα το σκεφτόσαστε να συμμετέχετε, να έχετε κάποια εκπομπή, με οποιοδήποτε θέμα θα το... Όπως εμείς και εμείς παίρνουμε από όλα τα τμήματα. Δεν παίρνουμε μόνο από τις δημοσιογραφίες, παίρνουμε και από κοινωνιολογίας, από κάθε τμήμα. Αρκεί να το θέλει κάποιος να εκτεθεί και να το αρέσει και πολύ η μουσική.
2: Ναι, και πραγματικά νομίζω ότι όταν είσαι στην ηλικία ενός φοιτητή, είναι πάρα πολύ ωραίο να δοκιμάζεις πράγματα. Να κάνεις πράγματα, να δεις τι σ' αρέσει, τι δεν σ' αρέσει. Αν είσαι καλός, αν δεν είσαι καλός, πού είσαι καλός. Να βρεις την κλίση σου, το ταλέντο σου. Όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οπότε ναι, αν στο ΕΚΠΑ είχαμε αντίστοιχο διαφωνικό σταθμό, θα ήθελα να συμμετέχω με κάποιο τρόπο τότε.
1: Και νομίζω ότι έχετε γεννηθεί για τα δύσκολα. Δεν μπορώ να πω ότι η εξέλιξή σας ήταν ξεκινάω ένα δύσκολο πτυχίο, βλέπω ότι δεν μου κάνει αυτός ο κλάδος, είναι πολύ ανταγωνιστικός, δύσκολος, θα πάω σε κάτι πιο εύκολο. Ξεκινήσατε από τη νομική, μεταπηδήσατε στη δημοσιογραφία και μετά στη δραματική σχολή Ιράσμος του Βασίλη Διαμαντόπουλου, σωστά. Και οι δύο χώροι, και οι τρεις χώροι αυτοί έχουν πολλές δυσκολίες. Ήρθε όμως η δραματική σχολή και το κομμάτι αυτό το δημιουργικό που γέμισε κάποιο κενό που μέσα σας οι άλλοι δύο κλάδοι κάτι δεν του γέμιζα, κάτι έλειπε. Νιώθατε πιο γεμάτοι στο κομμάτι της δραματικής σχολής.
2: Όταν μπήκα στην νομική και ξεκίνησαν τα μαθήματα, θυμάμαι και τον αριθμό τους, ήταν 52. 42 υποχρεωτικά και 10 επιλογής. Ένιωσα πολύ δύσκολα, βίωσα πολύ δύσκολα αυτά τα χρόνια, γιατί συνειδητοποίησα στην πράξη, που δεν είναι όμως ακριβώς πράξη, θεωρία είναι, βίωσα λοιπόν θεωρητικά ότι δεν με ενδιαφέρει νομική. Αυτό, επειδή φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο συζητάμε τώρα μπορεί να το έχει βιώσει και κάποιος άλλος, με ταρακούνησε σε θέμελα. Δηλαδή, είπα τι κάνω, πού πάω. Δηλαδή, πάω να σπουδάσω κάτι που δεν με ενδιαφέρει για επαγγελματικούς λόγους, δεν με ενδιαφέρει. Αλλιώς είναι πολύ ωραία η νομική επιστήμη. Τι πάω να κάνω, με τι θα ασχοληθώ, θα είμαι 10-12 ώρες την ημέρα σε ένα τομέα που δεν με ενδιαφέρει τόσο. Αυτό με ταρακούνησε και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα που είστε πάρα πολύ νέοι και έχετε πολύ καιρό.
1: Και στον... εσείς, πάρα πολύ νέα.
2: Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ νέα, γιατί όλα αυτά συνέβησαν πριν από 20 χρόνια. Αλλά όταν είσαι νέος, έχεις πολλές δυνατότητες να εξελιχθείς και να είσαι ευέλικτος. Δεν είναι ποτέ αργά. Δηλαδή, η δική μου ιστορία νομίζω το αποδεικνύει περίτρανα αυτό. Οπότε, τι αποφάσισα εκείνη τη στιγμή. Αποφάσισα ότι θα πάρω το πτυχίο, δεν θα παρατήσω, γιατί ξέρεις, πολλοί τα παρατάνε. Αποφάσισα ότι θα το πάρω το πτυχίο, με την όποια δυσκολία είχε αυτό, γιατί έχει πολύ διάβασμα και πολύ τρέξιμο. Και μετά θα αλλάξω πορεία. Αφού λοιπόν συνέβη αυτό, το χαίρομαι 20 χρόνια σαν επιλογή, σαν απόφαση, γιατί τότε έλεγα μήπως κάνω βλακίες. Και μετά πήγα σε μια σχολή δημοσιογραφίας για πτυχιούχους πανεπιστημίου, ιδιωτική σχολή. Εκεί ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία που τη λατρεύω ακόμα και τώρα. Αλλά με απογοήτευσαν πολλά πράγματα. Δυσκολεύτηκα αρκετά στο να βρω εργασία, στο να βρω εργασία επιπληρωμή. Τότε ήταν πάρα πολύ και της μόδας, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό, οι πρακτικές. Που ήταν, ναι, που είναι αμυστή. Και ξέρεις, όταν κάποιος δεν πρόκειται από μια πολύ εύπορη οικογένεια, πρέπει να ζήσει κιόλας. Οπότε, γενικά, δυσκολεύτηκα αρκετά. Γι' αυτό πιστεύω πάρα πολύ, αν μπορώ να δώσω συμβουλή, γιατί δεν είμαι και τόσο μεγάλη και τόσο έμπειρη, αλλά αν μπορώ να δώσω συμβουλή είναι ότι να είμαστε ευέλικτοι, να ακούμε τον εαυτό μας, να είμαστε σε άμεση επικοινωνία με τον εαυτό μας, ώστε να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις κάθε φορά. Εμένα η δική μου διορθωτική κίνηση είναι ότι ήθελα να κάνω κάτι για τον εαυτό μου, κάτι τελείως διαφορετικό. Σε πρώτο επίπεδο το σκέφτηκα ότι θα πάω στη δραματική σχολή για να διαβάσω άλλου είδους έργα, να ασχοληθώ με τον άνθρωπο, να μπω στην ψυχολογία. Δηλαδή, λίγο το βλέπα σαν πείραμα. Παρόλο που είμαι θεατρόφιλη και σκέψου και χθες πήγα να δω θέατρο, παρόλο που κάνω κάθε μέρα πρόβες. Πήγα να δω τις Τροάδες του Εθνικού. Είναι εξαιρετική παράσταση. Είναι εξαιρετική παράσταση. Είναι αριστούργημα. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είμαι και θεατής ακόμα. Δεν παίζω μόνο στο θέατρο. Βλέπω θέατρο. Το λατρεύω το θέατρο. Οπότε, κάνοντας αυτή τη διορθωτική κίνηση, συνειδητοποίησα ότι ναι, μ' αρέσει η δημοσιογραφία. Ναι, χαίρομαι που πήρα το πτυχίο της νομικής, αλλά κάπου μέσα μου η καρδιά μου σκυρτούσε για την υποκριτική. Και αυτό δεν το έχω μετανιώσει, όχι γιατί είναι εύκολη δουλειά, όχι γιατί δεν έχω απογοητεύσεις, όχι γιατί δεν νιώθω ασφαλής κάθε φορά αν θα βρω το επόμενο μου βήμα και αν θα είμαι κάπου, αν θα υπάρχω καλλιτεχνικά. Έχω αυτές τις ανασφάλειες ακόμα, εννοείται. Αλλά γιατί το να νιώθεις ένα πάθος για τη δουλειά σου ή να μην συχαίνεσαι που ξυπνάς το πρωί για να πας τη δουλειά σου. Αυτά είναι μεγάλες αιρετές. Να ξυπνάς, να είσαι κουρασμένος, να νιώθεις όλα τα βαρύδια ενός ωραρίου, το ότι πρέπει σήμερα να έχω μάθει τα λόγια μου, πρέπει σήμερα να κάνω αυτό. Υπάρχουν πρέπει, αλλά αυτή η ευχαρίστηση που παίρνεις όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, δεν υπάρχει. Είναι τόσο λυτρωτική. Δηλαδή κουράζεσαι, αλλά κουράζεσαι ευχάριστα. Και αυτή είναι πολύ ωραία κούραση.
1: Και χαιρόμαστε το αποτέλεσμα εμείς που βλέπουμε αυτής της κούρασης. Να πούμε αυτό το διάστημα που μπορούν να σας δουν στην παράσταση του Αργοριού απέναντι στο Θέατρο Άλσος μέχρι τις 3 Οκτωβρίου.
2: Είναι ακόμα 4 παραστάσεις ουσιαστικά. Είναι αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Την άλλη Παρασκευή και Σάββατο. Μπορεί να χρειαστείτε ζακέτα, αλλά θα σας αισθάνει και πάρα πολύ η παράστασή μας. Εσύ που την είδες, εκεί γνωριστήκαμε κιόλας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να περάσεις ευχάριστα το βράδυ σου. Ο κόσμος χαίρεται, έχει πολύ κέφι, πολύ χορό, πολύ χαρά. Δηλαδή όλοι μας λέγανε, καταρχάς είχαμε πάρα πολλούς επαναλαμβανόμενους θεατές, γιατί μας λέγανε ότι όποτε δεν νιώθουμε πολύ καλά, ερχόμαστε. Ερχόμαστε στο Άλσος. Οπότε πέρασε ένα υπέροχο καλοκαίρι, πάρα πολύ πετυχημένο. Πετυχημένο εμπορικά, αλλά και καλλιτεχνικά. Αυτή η παράσταση, δηλαδή, πραγματικά την ευχαριστήθηκα. Δεν ξέρω εσένα πώς.
1: Μου φάνηκε εξαιρετική. Να πούμε μερικά λόγια για τους συντελεστές, ότι συμπροταγωνιστείτε μαζί με τον Αλέξη Γεωργιούλη, τον Γιάννη Τιμιτσέλη, την Κατερίνα Ζαρίφ, την Αταλία Δραγούμη, τη Σοφία Κουρτίδου, τον Λευθέρη Ελευθερίου, την Νίκη Λάμη, τη Φέη Φραγκαλιώτη, τη Χριστίνα Τσάφου, τη Μαρία Φιλίππου, τον Μανώλη Κλονάρη, και στο τραγούδι είναι ζωντανά ο Γιώργος Λιβάντου μαζί με ζωντανή ορχήστρα και ήταν σε σενάριο και σκηνοθεσία Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου.
2: Α, τα είπε όλα.
1: Μπράβο. Ναι. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι. Νομίζω αυτό είναι που απόλαυσα σε αυτή την παράσταση, ότι όλος ο κόσμος τραγουδούσε και είχε έρθει με τη διάθεση ότι θα περάσω καλά. Δηλαδή, με το που έβλεπε την αφίσα, αυτά τα φωτεινά πρόσωπα που όλοι με κάποιον, κάπου τον έχουμε δει, ή την τηλεόραση, σε κάποια ταινία, οπουδήποτε, και όλοι μαζεμένοι σε μία σκηνή, είχες πάει με την προδιάθεση ότι θα περάσω καλά και σε ένα πολύ όμορφο χώρο όπως είναι το Άλσος, που έχει δώσει ζωή στο πεδίο του Άρεως. Εγώ το λέω πάρα πολύ καιρό ότι αυτό το θέατρο έδωσε ζωή σε μια περιοχή η οποία ήταν δύσκολη και πλέον έχει γίνει και το πάρκο, πήγε το καλοκαίρι, τα πάντα, και έχει φροντιστεί από
2: και την οικογένεια βιβλίου.
1: Τα πάντα γίνονται. Ενώ παλαιότερα είχες μια σκέψη δεύτερη στο να βρεθείς προς το πεδίο του Άρεως. Νομίζω το θέατρο αυτό ξεκίνησε όλη αυτή η ανάπλαση και έχει γίνει πανέμορφο και είναι ένας πνεύμονας ζωής. Ακόμη νομίζω και με σαραντάρια πρέπει να μπορούσατε να παίξετε. Να ήταν δροσιά άπλετη.
2: Σκέψω ότι πίσω από τη σκηνή έχει και το πατάρι και εγώ έκανα το ζέσταμά μου στο πατάρι πάνω στο μπαλκόνι. Από το μπαλκόνι λοιπόν backstage έβλεπα στο πάρκο οικογένειες να παίζουν μπάλα, ανθρώπους να κάνουν jogging, περίπατο, βόλτες, φίλες να μιλάνε και να περπατάνε. Δηλαδή είναι πέρα ότι είναι πολύ όμορφο πάρκο. Έβλεπα λίγο, σαν να κουτσομπόλευα λίγο το τι συμβαίνει στο πάρκο και έχει πραγματικά πολλούς επισκέπτες που το χαίρονται.
1: Αν δεν ήταν η συγκεκριμένη πρόταση με τόσο καλούς συναδέλφους, μια τόσο όμορφη δουλειά, θα σκεφτόσασταν να κάνετε κάτι το καλοκαίρι μετά από ένα δύσκολο χειμώνα που είχατε πάλι παραστάσεις σε δύσκολο έργο όπως η ληστεία της συμφοράς και μετά είχατε κάνει και το καριοθράφστη, όλα αυτά μαζί και γυρίσματα που είναι πολύ δύσκολο για κάποιον, θέλει να αποσυμφορηθεί κάποιο χρονικό διάστημα και η παράσταση αυτή το έδωσε νομίζω τον Αύγουστο, περίπου είχατε 3-4 εβδομάδες off. Που ξεκουράζεται, αλλά όχι και πάρα πολύ κάποιος που μετά και πάλι το χειμώνα έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα. Ήταν αυτός ο λόγος το κείμενο που διαβάσατε για να μπορέσετε να συνεχίσετε και οι συνάδελφοι που ξέρετε ότι θα είναι μαζί σας?
2: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τότε, μέχρι να μου προτείνουν το άλλο, σας είχα πει όχι στις υπόλοιπες προτάσεις για το καλοκαίρι, γιατί πραγματικά χρειαζόμουν κι εγώ, πως το άλλο είναι πνεύμονα ζωής, εγώ ήθελα ένα πνεύμονα ξεκούρασης, κάπως να χαλαρώσω. Το άλλο όμως επειδή κλείνει, γιατί τον Αύγουστο η Αθήνα είναι άδεια, κλείνει σχεδόν όλες τις μέρες του Αυγούστου, αυτό μου το προσέφερε. Οπότε δεν μπορούσα να πω όχι σε αυτό το κείμενο, σε αυτή τη σκηνοθεσία και σε αυτή την παράσταση, σε συνδυασμό με το ότι θα υπήρχε και μια περίοδος ξεκούρασης. Βέβαια τώρα η ξεκούραση έχει τελειώσει οριστικά. Έχουν ξεκινήσει. Εντάξει, βέβαια τώρα τελειώνουμε. Αλλά έχουμε full πρόβες, γιατί σε πάρα πολύ λίγες μέρες.
1: Γιατί σκέψω 8 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει να πέσετε πάνω σε ένα παγόβουνο από ό,τι έχουμε μάθει στο Embassy Theater.
2: Θα πέσω ντουγρού όμως. Ντουγρού. Πάμε για.
1: Για με τοπική,
2: για ένα καλό ναυάγιο, νομίζω. Δηλαδή 3 Οκτωβρίου τελειώνει το Άλσος, 8 Οκτωβρίου ξεκινάμε στο Embassy, οπότε είμαστε full πρόβες. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί θα είμαστε σε σκηνοθεσία με Κορέστη Χανιωτάκη και με τον Γιάννη Ζουγανέλη, Γιάννη Τσιμιτσέλη και τον Θανάση Πατριαρχέα, με άλλους τρεις υπέροχους άντρες. Θα είμαστε στο ιστορικό Κολωνάκι. Ξέρεις, εγώ τώρα πρώτο. Δεν ήξερα τόσο πολύ από Κολωνάκι, δηλαδή πέρα από τότε τα χρόνια της νομικής, που ήμουν όμως στην άλλη πλευρά, στη Σόλωνος, δεν το είχα περπατήσει πολύ και τώρα που πηγαίνω και είναι πολύ ωραία γειτονιά, για περπάτημα και για να πιεις τον καφέ σου, να φας κάτι. Αλλά πέρα από το θέατρο Έμπαση που είναι ολοκένουργιο, ανακαινισμένο και πανέμορφο, αυτό που βασικά θέλω να πω είναι ότι είναι μια παράσταση κωμωδία. Είναι μια παράσταση που παίρνει ένα τραγικό γεγονός που συνέβη πριν από 115 χρόνια, το 1912 για την ακρίβεια, και το μετατρέπει σε μια κωμωδία. Αυτό μόνο η τέχνη μπορεί να το κάνει και μόνο η τέχνη παίρνει τέτοια άδεια να το κάνει λόγω του τραγικού συμβάντος και φαίνεται με έναν πάρα πολύ εφάνταστο τρόπο πως ένα διόπαντρο ζευγάρι και δύο απατεώνες όταν θα πέσουν στο παγόβουνο ποιες είναι οι προτεραιότητες τους και πώς αντιδρούνε. Όλα φυσικά στο κωμικό πρίσμα. Και μπορώ να σου πω ότι έχω εκπλαγεί, δηλαδή μου άρεσε το κείμενο και γι' αυτό είπα και το ναι. Αλλά τώρα που το δουλεύουμε πια σε επίπεδο παράστασης, μου φαίνεται τόσο ωραίο και τόσο ενδιαφέρον και περνάω πάρα πολύ καλά. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ διαφορετική κωμωδία και ανυπομονώ να ανέβουμε και να την ευχαριστηθούμε με το κοινό.
1: Και εμείς ανυπομονούμε να δούμε το καταλήτικο αποτέλεσμα.
2: Δεν έχει πολλές κωμωδίες. Δηλαδή κάποιος που θέλει λίγο να ξεχάσει, λίγο να χαλαρώσει, λίγο. Δεν έχει πολλές κωμωδίες. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο σημαντικό, αυτές οι λίγες κωμωδίες που ανεβαίνουν, να είναι όπως πρέπει και να είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται κάποιος για να χαλαρώσει και να ψυχαγωγηθεί.
1: Ανυπομονούμε, μας έχετε εξάψει τη φαντασία. Πιστεύω θα είναι μόνο και μόνο από του Γιάννη Ζουγανέλη και Γιάννη Τσιμιτσέλη που βλέπω στο ρόλο. Και ο Θανάσης Πατριαρχέας είναι εξαιρετικός. Αλλά ο Γιάννης Γουανίνης ξέρουμε ότι επί σκηνής ναι. είναι και πάρα πολύ αυθόρμητος. Αυτό στις πρόβες ναι. βγαίνει,
2: τον,
1: υπάρχει.
2: Τον βλέπεις και γελάς. Αλλά
1: πάρα πολύ. Τον είδα και στην Παραμάνα στον Post.
2: Ναι, τον είδα και στην Παραμάνα του Post. Κοίταξε, είναι ένας ηθοποιός, performer, τραγουδιστής, ο οποίος, μην κοιτάς εσύ που τον ξέρεις, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, λόγω της ηλικίας, εγώ τον έβλεπα και όταν ήμουν κοριτσάκι εγώ, μικρή. Δηλαδή, 50 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια δουλεύει αυτός ο άνθρωπος, είναι στην πρώτη γραμμή, τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Και είναι τόσο πολύ αυθόρμητος, όπως είπες, και τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή γεννάει πράγματα, που πραγματικά είναι και πολύ εύκολο να δουλεύεις μαζί του και πολύ δύσκολο, γιατί δεν σε αφήνει, κατάλαβες, γελάς, κάνει ανατραπτικά πράγματα. Όμως, είναι πολύ γλυκός και δεν μπορώ να πω, θα γίνει κάτι στην παράσταση που φαντάζομαι μετά μπορεί να διαρρεύσει, αλλά για αυτούς που θα δουν τις πρώτες παραστάσεις είναι πάρα πολύ ανατρεπτικό και δεν θα το περιμένει κανείς. Η παράσταση έχει ανατροπή στη μέση του έργου, αλλά μόνο αν διαρρεύσει θα την πω. Αν δεν διαρρεύσει θα τη δουν οι πρώτοι θεατές και θα πάθουν σοκ γιατί υπάρχει έκπληξη.
1: Σε μια οργανωτική Παρθένου που δεν θέλει πολλές αλλαγές, το να υπάρχει κάποιος που πειράζει λίγο το κείμενο κάθε φορά, πώς λειτουργεί, δηλαδή, το βλέπει πιο χαλαρά, εντάξει, είναι και η πείρα μιας δεκαετίας, ας πούμε, πάνω στη δουλειά, οπότε ξέρει περισσότερο, λέω δεκαετίας γιατί δεν βγαίνει παραπάνω να πω. Ή είναι κάτι που δεν το θέλει κάποιος, θέλει να μένει πάνω στο κείμενο γιατί μπορεί να αποσυντονιστεί κιόλας.
2: Κοίταξε, κίνδυνος αποσυντονισμού όταν γίνεται κάτι εντελώς πηγαίο πάνω στη σκηνή υπάρχει. Γιατί θεωρητικά υπάρχουν τα λόγια, υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, είναι όλο πολύ σαν μια ορχήστρα, σαν ένα μαέστρο που υπάρχει συγκεκριμένη παρτιτούρα, για να το πω λίγο σε μουσικούς όρους. Όμως, το θέατρο είναι ζωντανό. Και όποιος έχει δει μια παράσταση πάνω από δύο φορές, το ξέρει απόλυτα. Εγώ που έχω δει πολλές παραστάσεις αρκετές φορές, γιατί όταν μου αρέσει κάτι το ξαναβλέπω, δεν είναι καμία παράσταση ίδια. Οπότε το κοινό παίζει ρόλο ποια παράσταση θα δει. Δεν είναι ξεχωριστή. Κάθε λοιπόν ηθοποιός που φέρει το δικό του αυθόρμητο χιούμορ εκείνη την ώρα, ή ένα ευτράπελο μπορεί να γίνει, ναι, μπορεί να σας αποσυντονίσει ή να αποδιοργανώσει μια Παρθένο που της αρέσει η τάξη και η ασφάλεια. Αλλά και εσείς ο Παρθένος.
1: 17 Σεπτέμβρη.
2: Α, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι καλοδεχούμενο. Δηλαδή το θέατρο είναι τόσο ζωντανό. Αυτό είναι που δεν μπορείς να... Γι' αυτό το θέατρο θα υπάρχει πάντα, ό,τι και αν συμβεί. Θα υπάρχει πάντα, γιατί είναι ένα αντικατάστατο. Κάθε μέρα είναι μια άλλη παράσταση. Είμαι διαφορετική εγώ, είναι διαφορετικός ο συμπαίκτης μου. Είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι που είναι από κάτω. Και οι άνθρωποι που είναι από κάτω το φτιάχνουν. Φτιάχνουν την παράσταση ή τη χαλάνε. Αν είναι αδιάφοροι ή αν δεν αντιδρούν τόσο σε αυτό το οποίο γίνεται. Οπότε... δεν μπορείς να πεις ότι δεν θέλω τα απρόπτα. Γιατί τα απρόπτα θα συμβούν είτε τα θες είτε όχι. Μπορεί να σε μπερδέψουν, αλλά τι να κάνουμε.
1: Και νομίζω ότι η κωμωδία δίνει περισσότερο αυτή την ευχαίρεση σε σχέση με ένα δράμα. Η κωμωδία
2: ναι. Στο δράμα δεν παίζεις.
1: Δεν είναι εύκολο. Αλλά η κωμωδία δίνει την ευχαίρεση και η κωμωδία επίσης δίνει και το feedback απευθείας στον ηθοποιό, αν αυτό που είπε πέρασε, αν πρέπει να αλλάχτει, να υποθεί κάπως διαφορετικά, ή αν πρέπει να ήταν τόσο καλό αυτό που να πρέπει να ενταχθεί και να το δουν και οι υπόλοιποι στις παραστάσεις της επόμενης. Γιατί όπως λέμε, από την πρώτη παράσταση μέχρι την τελευταία, δουλεύεται τόσο πολύ το κείμενο μεταξύ των ηθοποιών. Και αν κάποιοι είναι και αρκετά ανοιχτοί στις αλλαγές και δεν είναι στενόμυαλοι, ότι πει ο σκηνοθέτης ή ο σκηνοθέτης να είναι πάρα πολύ. By the book, να μην λειτουργεί πιο ανοιχτά και να μην δίνει την ευχαίρεση στους ηθοποιούς του να μπορούν να πάνε το έργο ένα βήμα παραπέρα. Νομίζω ότι γίνεται η παράσταση κάθε φορά καλύτερη σε σχέση με το πώς ξεκινάει και με το πώς δένουν και ηθοποιεί μεταξύ τους. Γιατί κάποιοι μπορεί και να μην γνωρίζονται πάρα πολύ μεταξύ τους. Νομίζω εσείς έχετε ξανασυνεργαστεί με όσους συνεργαστήκατε και στο το Αγοριό Απέναντι και στο, τώρα στο Παγόβουνο. Έχετε...
2: Κοίταξε, τώρα ας πούμε, με το Παγόβουνο, με το Γιάννη Ζουγανέλη έχω ξανασυνεργαστεί αρκετά λίγο όμως. Έκανε στο Bachelor 1 το μπαμπά μου.
1: Ναι.
2: Αλλά ήταν λίγες μέρες γύρισμα. Με τον Γιάννη τον Τσιμτσέλη έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Με τον Θανάση του Ματρελιχή είναι η πρώτη φορά. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί. Και μάλιστα η ανατροπή, το λέω πρώτη φορά, είναι ότι με αυτόν είμαι νιώ παντρού ζευγάρι. Με τον Θανάση. Περνάω τέλεια μαζί του. Είναι πάρα πολύ ψηλός και εγώ είμαι πάρα πολύ κοντρικομαμένη. Έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό. Έχει πάρα πολύ βαριά φωνή. Εγώ έχω λεπτή. Γενικά είμαστε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, θεωρώ, σκηνικά. Ευτυχώς ο Νικορέστης, ο Χανιωτάκης που είναι ο σκηνοθέτης, κάτι κατάλαβε και έφερε τέσσερις διαφορετικές αλλά συμβατές ενέργειες μεταξύ τους. Δηλαδή είμαστε πολύ συμβατοί χωρίς να είμαστε οι ίδιοι εμείς οι τέσσερις. Κάνουμε πολύ ωραία ομάδα. Εγώ δεν είμαι και της άποψης ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε συνέχεια με τους ίδιους. Απλά όταν συνεργάζεσαι με κάποιον που τον ξέρεις, ξέρεις τι έχεις να περιμένεις. Και αυτό είναι πολύ καλό.
1: Με τον Νικόλαση Χανιωτάκη, νομίζω ήταν η σκηνοθεσία του και στη ληστεία της συμφοράς. Mm-hmm. Αυτό το ότι έχω συνεργαστεί ήδη μία φορά με ένα σκηνοθέτη και στο επόμενο του έργο με επιλέγει ξανά για κάποιο ρόλο, σημαίνει ότι έχει εμβαθύνει και σε άλλες μου πτυχές και θέλει να με βάλει και σε κάποιο άλλο κομμάτι, ξέρει περισσότερο τις δυνατότητές μου, οπότε ξέρει καλύτερα τι να μου προτείνει. Γιατί έχουμε δουλέψει παραπάνω, έχει δει τον τρόπο που λειτουργώ, σε τι μπορώ να ανταπεξέλθω, ή βλέπει κάτι άλλο σε μένα που ίσως και εγώ να μην το έχω δει. Γιατί κάποιοι σκηνοθέτες βλέπουν πολύ βαθύτερα σε σχέση με το πώς μπορεί να δει κάποιος απλά τον εαυτό του.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πολύ σωστή παρατήρηση. Καταρχάς, όταν ένας άνθρωπος που έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του μου ξαναπροτείνει να δουλέψουμε μαζί, για μένα είναι παράσημο. Σημαίνει ότι δεν τον απογοήτευσα, σημαίνει ότι με θεωρεί επαγγελματία, συνεπή, με επιλέγει τέλος πάντων. Και επειδή μιλάμε για δουλειά, είναι επάγγελμα, είναι κάτι σοβαρό, για μένα είναι μεγάλο παράσημο. Σίγουρα Νικορέστη, στη ληστεία της συμφοράς, εντάξει, για όσους δεν το έχουν δει, έπαιζε 2 χρόνια στο θέατρο Λαμπέτη, με σκέφτηκε σε ένα ρόλο μιας αδίστακτης, σε κωμωδία βέβαια, αλλά μιας αδίστακτης femme fatale, μιας γυναίκας αράχνης υπό το κωμικό πρίσμα πάντα, αλλά δεν είναι ότι είμαι η πρώτη επιλογή ή η πρώτη σκέψη κάποιου σκηνοθέτη. Και όμως ο Νικορέστης με σκέφτηκε. Το έκανα πρώτη φορά αυτό, πήγε φανταστικά, ήμασταν 2 χρόνια εκεί. Πολύ χαίρομαι που το σκέφτηκε και το έκανε. Όπως και τώρα αυτή τη βδομάδα που ας πούμε είμαι στο Sky, στο Αντώνιο στην Κλεοπάτρα, με σκέφτηκαν για ένα ρόλο μιας κακοποιημένης γυναίκας εντός γάμου. Ή ο Μανούσος ο Μανουσάκης, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, με είχε σκεφτεί για έναν άλλο ιδιαίτερο ρόλο στο δίχτυ. Θέλω να πω ότι ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να δουν πέρα από την εικόνα και πέρα από το πού σε παραπέμπει η εικόνα κάποιου. Γιατί η εικόνα κάποιου είναι η εικόνα κάποιου. Δεν ξέρεις τι κρύβει από μέσα, τι μπορεί να φέρει κτλ. Οπότε, πάντα χαίρομαι όταν λαμβάνω μία πρόταση, πρόκληση για κάτι τελείως διαφορετικό που δεν έχω ξανακάνει. Χωρίς να αποποιούμε, εννοείται, και το παρουσιαστικό μου και το τι μου ταιριάζει περισσότερο. Αλλά αυτό το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο είναι να κάνεις την έκπληξη.
1: Και νομίζω ότι το δείξατε εξ αρχής αυτό το πράγμα, ότι είστε άνθρωπος που θα τσαλακωθεί και δεν θα μείνει στην εικόνα μιας πολύ όμορφης γυναίκας, αλλά και στο Σμήνυμα Αγαπημένη και στο Αποσμήνη Σαλονίκη, ο ρόλος ήταν ένας δύσκολος ρόλος που, επειδή εγώ καθόμουν και λίγο πιο μακριά, πιο ψηλά, δεν καταλαβαίνεις και ποιος είναι το πρόσωπο, αν δεν συνεχίσει λίγο η σκηνή, ειδικά στις πρώτες σκηνές, δεν βλέπεις και πολύ καθαρά, γιατί ήταν ένα τεράστιο
2: κόσμος,
1: ένα τεράστιο θέατρο, καθόμουν αρκετά ψηλά. Και έλεγα, πω αυτό το κοριτσάκι με 18 χρόνια και αυτά, και μου λέει, μαμά, πρέπει να είναι η Κατερίνα Γερονικολούλα. Αλήθεια, καμία σχέση. Γιατί είναι δύσκολο, ήταν με τα φακιόλια, ήταν όλη η παράσταση αυτή, τσαλακωνόντουσαν όλοι, γιατί έχει να δείξει και μια φθορά που πέρασαν όλοι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής και μια δύσκολη κοινωνική κατάσταση. Mm-hmm. Που ένα θέμα πολύ ευαίσθητο που νομίζω κάποιος ακόμα τους αγγίζει. Γιατί εμένα, ας πούμε, προσωπικά με άγγιξε πάρα πολύ, γιατί ήταν οι παππούδες μου από Σμύρνη.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, οπότε με συγκινούσε πάρα πολύ αυτό σαν έργο. Λέω σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι και σε πολύ λίγο να επιστρέψουμε.
2: Α, τέλεια. Πολύ ωραία.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα. Είστε ακόμη συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον και την εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων και έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Γερονικολού.
2: Πώς σας φάνηκε το τραγούδι, σας θύμισε λίγο τιτανικό?
1: Σας προειδεάσαμε για το πού πρέπει να πάτε από τις 8 Οκτωβρίου και μετά. Μια πίεση εγκεφάλου, κάτι προσπαθούμε να...
2: Τραγουδάρα παρόλα αυτά και σκέψω ότι 30 χρόνια πριν βγήκε η ταινία. Είναι φοβερό.
1: Και είναι και πολύ επίκαιρο τώρα με την επιστροφή της Celine Dion που είναι ναι. Να ξανακάνει κάποιες συναυλίες μετά από το πρόβλημα υγείας που είχε, που βγαίνει ξανά στο φως.
2: Και θα υπάρχει και στο Γουδί μια έκθεση για τον Τιτανικό που ανυπομονώ να πάω να τη δω.
1: Αλλά έτσι ανακοινώσιμα επόμενα σχέδια υπάρχουν επαγγελματικά?
2: Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί τα Χριστούγεννα θα είμαι στο Athens Broadway για ένα θέαμα για όλη την οικογένεια. Σε ένα θέαμα για όλη την οικογένεια. Σιντερέλα, παρακαλώ. Στα Χτωπούτα The Musical. Και δεν θα πω ακόμα τους συντελεστές γιατί πρέπει να βγει πρώτα το δελτίο τύπου από την παραγωγή. Αλλά ανυπομονώ να έρθω πάλι σε επαφή τις γιορτινές μέρες με όλες τις οικογένειες που θέλουν να περάσουν καλά, να διασκεδάσουν. Αφού ανέβει το Παγόβουνο, θα ξεκινήσουμε τις πρόβες μας. Και το Athens Broadway είναι καινούριο θέατρο φέτος. Λειτουργεί για πρώτη χρονιά εντελώς ανακαινισμένο. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που εκτός από το Παγόβουνο θα είμαι και στα Χτωπούτα. Και ανυπομονώ να γεμίσουν οι γιορτινές μου μέρες. Αυτό που το έχω κάνει άλλα 2 χρόνια. Τα 2 τελευταία χρόνια το κάνω και με παιδικές φωνές το πρωί. Τελικά μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτές τις παραστάσεις που...
2: Όλοι με ρωτάνε γιατί το κάνω. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτές τις παραστάσεις που ξεκινούν για μικρό χρονικό διάστημα.
2: Ναι, ναι.
1: Και γίνονται μόνο τις γιορτές και μετά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Και προσπαθείτε να βρείτε τα προγράμματα και αυτά. Είναι κάτι που το σκέφτεται κάποιος, ότι κρίμα που είναι μόνο για 2 μήνες και θα υπάρχει μετά ζήτηση και για μετά. Το σκέφτεστε μετά, τι, αν μπορεί κάπως να παραταθεί οποιαδήποτε παράταση. Νομίζω ο Καρυοθρόφης πήγε 2 χρόνια.
2: Δύο χρόνια.
1: Μεγάλη επιτυχία. Ναι. Πρώτη έγινε και δεύτερη σε άλλο χώρο, αλλά...
2: Κοίταξε, φέτος μεταφερθήκαμε σε τεράστιο θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το θέατρο. Οπότε δεν αγχώνομαι, χωράνε όλοι καλοί. Και επίσης επειδή όλοι οι ηθοποιοί παίζουμε και το πρωί σε παράσταση έχουμε, και το βράδυ σε παράσταση ή έχουν το πρωί γύρισμα, δεν είναι εφικτό σωματικά να ανταπεξέλθεις για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε γίνεται για ένα μήνα, συμπαγή μήνα. Σωματικά υπάρχει ταλαιπωρία, αλλά πνευματικά είσαι, τουλάχιστον εγώ γι' αυτό το λόγο το κάνω, μ' αρέσει πάρα πολύ, το απολαμβάνω, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι αυτή η ρυθμή μόνιμη. Δεν γίνεται. Γιατί και οι παραστάσεις για όλη την οικογένεια έχουν και μια αλφα ενέργεια, έχουν μεγάλη κούραση και πολλή προετοιμασία κρύβουν από πίσω. Γιατί είναι μουσική, είναι χορός, έχει πολύ πράγμα από πίσω κρυμμένο, οπότε καλώς γίνονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τώρα πήγαμε σε μεγαλύτερο θέατρο για να μπορέσει να χωρέσει ο κόσμος.
1: Χαιρόμαστε και εγώ θα ήθελα να δω και αυτό το έργο, γιατί εγώ θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από τις περισσότερες παραγωγές όταν κάνουν μια παράσταση για παιδιά. Δεν θεωρώ ότι είναι παιδική παράσταση. Είναι
2: Όχι, καταρχάς είναι πολύ ακριβές συνήθως.
1: Είναι υπέροχες παραγωγές, πέρα από το ότι είναι ακριβές, μεγάλες. Έχουν φτιάξει και με τέτοιο τρόπο το κάθε έργο που είναι για όλη την οικογένεια και ακόμα και ο γονιός που κάποτε πήγαινε αναγκαστικά σε κάποια δραστηριότητα του παιδιού του γιατί έπρεπε να είναι και κάποιος κηδεμόνας, τώρα νομίζω το χαίρονται και οι ίδιοι οι γονείς και περνάνε και εκείνοι καλά και μετά από στόμα σε σχολεία πηγαίνει και γεμίζει το θέατρο Broadway όπως το δούμε και αυτό το χειμώνα. Υπάρχει κάτι άλλο ανακοινώσιμο τηλεοπτικά, οτιδήποτε, ή είναι μόνο αυτά τα 2 μέχρι τώρα?
2: Αυτή την εβδομάδα τρέχει το guest που έκανα στο Αντώνιο στην Κλεοπάτρα, που είναι μια σειρά στο Sky, που μιλάει για την ενδοοικογενειακή βία. Και φυσικά αυτή η εβδομάδα με έχει μαυρίσει με τη γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, που έγινε τη Δευτέρα. Και σκέφτομαι ότι τελικά, καλά πέρα από τις ακραίες περιπτώσεις που καταλήγουν σε φόνο, είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο η βία του άντρα σε μια γυναίκα, μέσα σε μια σχέση, μέσα σε ένα σπίτι. Και νιώθω ότι οφείλουμε να μιλάμε γι' αυτό και οφείλουμε να μπορούμε να το θίγουμε τόσο ώστε να μπορούμε να βοηθάμε τις γυναίκες που το βιώνουν αυτό και βρίσκονται σε κατάσταση ντροπής, να μπορούν να το πούνε και να το εξωτερικεύσουν και να μιλήσουν και να ξεφύγουν.
1: Έχει τύχει τώρα που έγιναν οι πρώτες προβολές του έργου, από τις 21 νομίζω είναι στον αέρα του Sky. Να σας στείλουν κάποιο μήνυμα, κάποια που το είδε και την άκηξε λίγο περισσότερο.
2: Έχω λάβει μηνύματα στο Instagram κυρίως, που κυρίως μπαίνω στο Instagram λόγω έλλειψης χρόνου. Μου έχουν στείλει κάποια μηνύματα που είναι πολύ συγκινητικά, να το πω, στενάχωρα να το πω, δεν θα ήθελα να μου είχαν έρθει να το πω. Έχω λάβει κάποια μηνύματα, αλλά δεν είναι μόνο τα μηνύματα, είναι ότι ξέρω ότι δεν είναι κάτι σπάνιο, ότι δεν είναι κάτι το οποίο απλά δεν το ξέρουμε και δεν λέγεται. Και καλό είναι να σηκώσουμε τα παπλώματα, τις κουβέρτες και να δούμε τι κρύβεται από κάτω από κάθε κρεβάτι.
1: Πολύ σημαντικό μήνυμα αυτό, και είπαμε για τα πολύ ευχάριστα, είπαμε για τις κωμωδίες, αλλά υπάρχουν και αυτά στη ζωή και είναι ωραίο να ακούγεται, να μιλάει ένας άνθρωπος για αυτά, να λέει ότι όσο μπορούμε μέσα από το δικό μας μετερίζει, το υποκριτικό, να τα προβάλλουμε, να μην νιώθουν μόνοι τους αυτοί οι άνθρωποι και να βλέπουν ότι υπάρχουν και ένας άλλος δρόμος για να μην φτάνουμε στα ακραία περιστατικά όπως αυτό στην Ιγουμενίτσα.
2: Να μιλάμε γενικά. Να λέμε όταν φοβόμαστε για κάτι, για την ακαιρεότητά μας, για τη ζωή μας, όταν κάποιος σηκώνει χέρι πάνω μας, να μιλάμε. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, πολλές φορές νιώθουμε ότι οι γυναίκες το ελέγχουμε. Ότι εντάξει, δεν θα συμβεί σε μένα. Αλλά κάποιος ο οποίος τίνει να ξεφύγει από τον έλεγχο, τίνει να βγαίνει εκτός ελέγχου, ποτέ δεν ξέρεις ποια θα είναι η μέρα που θα βγει πραγματικά εκτός ελέγχου. Εγώ αυτό νομίζω, αυτό πιστεύω, το βαρύναμε λίγο, αλλά έτσι είναι η ζωή.
1: Έχει τα πάνω, τα κάτω, έχει τα πάνω, είναι τα κάτω, όλα μέσα στη ζωή.
2: Έτσι, ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Η τέχνη μιλάει για τα πάντα. Από τα πιο ευχάριστα και τα πιο ανώδυνα μέχρι τα πιο επώδυνα και τα πιο δύσκολα θέματα.
1: Και εσείς νομίζω μαθαίνετε και μέσα από τη δουλειά σας να τα διαχειρίζετε όλα. Δηλαδή και σε μια παράσταση περνάς από το δάκρυ στο γέλιο.
2: Ναι,
1: από
2: ισχύει.
1: Το φωτεινό στο πιο σκοτεινό. Ας πούμε, μια εξαιρετική δουλειά που είχατε κάνει ήταν το «Για πάντα», η ταινία που είχατε κάνει με το Γιάννη Τσιμιτζέλη, η οποία είχε ένα τόσο συγκινητικό μήνυμα. Υπήρχαν και στιγμές που το έσπαγε με λίγο κωμικά στοιχεία, ό,τι χρειαζότανε, αλλά στο τέλος έκλεινε με ένα τόσο όμορφο τρόπο και με το τραγούδι της Αΐμνησης Μαρινέλλας, που κάθε φορά που θα το βλέπω αυτό το έργο, κάθε φορά θα κλαίω, δηλαδή με έχει στιγματίσει.
2: Αυτή η ταινία έχει πολύ φανατικούς θαυμαστές.
1: Είμαι μία.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι. Είναι, δηλαδή, έχει κάποιους φανατικούς θαυμαστές που τους έχει αυτό που λες, τους έχει συγκλονίσει. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουμε συναντήσει ανθρώπους άλλους που δεν ξέρουν αν είμαι κάποιον. Δεν ξέρουν τι σημαίνει το μαζί. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι που είναι οι άνθρωποι οι μονάχοι, οι άνθρωποι οι μοναχικοί, οι άνθρωποι οι εγωιστές, οι άνθρωποι που δεν μπορούν τέλος πάντων να συνδεθούν, και όσο περνάνε τα χρόνια, αυτοί οι άνθρωποι αυξάνονται και οι σχέσεις γίνονται πιο δύσκολες, γιατί δεν μπορείς εύκολα να ταιριάξεις για κάποιο λόγο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή να το συζητήσουμε, αλλά θέλω να πω, δεν αισθάνομαι ότι πια επικοινωνούμε τόσο εύκολα με τον άλλο. Δεν ανοιγόμαστε τόσο πολύ, δεν δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες τόσο εύκολα.
1: Όσο πιο εύκολη έχει γίνει η επικοινωνία από τον τρόπο, από το ότι δεν πρέπει να πάρεις σε ένα σταθερό τηλέφωνο, είναι εύκολο από το κινητό, τόσο έχει γίνει λιγότερο ουσιαστική. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να στείλεις ένα μήνυμα, να κάνεις κάτι, αλλά να συνδεθείς πραγματικά με τον άλλον, ακόμα και με τους φίλους μας. Νιώθω ότι δεν έχουμε τις ίδιες επαφές πλέον η γενιά που περισσότερο διαχειρίζεται τα social media από τις παλαιότερες γενιές που είχαν πολύ ουσιαστικές και δεμένες φίλες, που λέγανε τα πάντα, που αφιερώναν 3 ώρες για καφέ και θα είχαν να πούν κάτι. Ενώ τώρα είσαι 3 ώρες για καφέ και είναι ο καθένας στο κινητό και βγάζει απλά selfie τους καφέδες.
2: Ακριβώς. Και εγώ τώρα έχω μια φίλη η οποία είναι ελεύθερη και μίλουσα με κάποιον και της λέω ότι δεν τον παίρνεις τηλέφωνο. κάτι συζητάγαμε και μου λέει, μα δεν έχω το κινητό του. Και λέω, παιδί μου, πώς μιλάτε 2 μήνες τώρα? Και μου λέει, μέσω Instagram. Και έπαθα σοκ. Δηλαδή, δεν γίνεται να υποκαταστήσεις την επικοινωνία έστω μέσω τηλεφώνου με μηνύματα, με γραπτό λόγο. Και γραπτό και, πώς το λένε, και ουσιαστικά πια ο λόγος εκεί πέρα είναι και πολύ λακωνικός και πολύ, ξέρεις, κωδικοποιημένος.
1: Και πιο εγώ νιώθω τις περισσότερες φορές ότι μπορεί πιο εύκολο ο άλλος να παρεξηγήσει. Είναι και πιο παρεξηγήσιμο, γιατί το ένα μήνυμα δεν καταλαβαίνει ο άλλος πώς μπορεί να το είπες. Ενώ τον έχουμε επιλέξει περισσότερο στον τρόπο, δεν βλέπουμε τις πόσες δυσκολίες έχει. Ενώ τα εκφραστικά σου μέσα, όταν μιλάς με τον άλλον, καταλαβαίνει αυτό που του είπες, αν το είπες με ειρωνία, με κομική διάθεση, γιατί έτσι απλά ήθελες να το πεις χωρίς να σημαίνει κάτι σημαντικό. Το γραπτό όμως λέει, γιατί το είπες αυτό και τι να εννοούσε και μήπως δεν το είπε με αυτόν τον τρόπο, μήπως μου το είπες, μπορεί να παρεξηγηθείς από το τίποτα. Και δεν το συνειδητοποιούμε αυτό, ότι είναι ωραία, ήταν εύκολο να στείλω ένα μήνυμα, αλλά δεν ξέρεις ο άλλος πώς θα το λάβει το οποιοδήποτε μήνυμα, ενώ από κοντά του μιλάς ή με στο τηλεφώνο, ακόμα και το τηλέφωνο, είναι πιο άμεσος τρόπος σε σχέση με οποιοδήποτε μήνυμα.
2: Πιο αληθινός, πιο συνδετικός τρόπος. Εγώ δηλαδή σχεδόν δεν μπορώ πια με τα μηνύματα, αλλά τι να πω, ο καθένας. Απλά κρίνω το ότι δεν μπορείς να έχεις σχέση με κάποιον μέσω μηνυμάτων. Αυτό πιστεύω.
1: Τώρα, ήθελα να ρωτήσω, ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ οργανωτικός, όταν πρέπει να κάνει 2 και 3 δουλειές παράλληλα και είναι και τελειομανής, οπότε για να επιλέξει κάθε δουλειά πρέπει να ξέρει ότι μπορώ να την κάνω τέλεια, θα αφιερώσω το χρόνο, οτιδήποτε. Πώς κάνει 3 πράγματα μαζί, δηλαδή δεν μένει καθόλου προσωπικός χρόνος, είναι ξεκάθαρο ο προγραμματισμός από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη αυτά, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή τα άλλα και μπαίνει το πρόγραμμα καθημερινά, πώς το διαχειρίζεται? Ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ οργανωτικός και πολύ τελειομανής.
2: Εγώ δηλαδή.
1: Γιατί άλλοι που είναι φλού σου λέει εντάξει όπως βγει.
2: Κοίταξε, εγώ δηλαδή λέγω την πειθαρχία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η οργάνωση. Ο λόγος είναι ότι αυτό μου επιτρέπει να κάνω 3 πράγματα ταυτόχρονα. Διαφορετικά δεν θα μπορούσα να τα κάνω. Ναι, μπορεί να είναι σε κουτάκια η διάρκεια της ημέρας, να είναι πολύ ρομποτική από θέμα τώρα εδώ, μετά εκεί, μετά εκεί, μετά εκεί, μετά εκεί. Αλλά έτσι μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Αλλιώς θα έκανα ένα. Εγώ όμως δεν θέλω να κάνω ένα, θέλω να κάνω πολλά. Οπότε χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται πειθαρχία, συνέπεια. Είναι κάτι που το επιτρέπω στον εαυτό μου, γιατί σου είπα, το όφελος είναι ότι μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, οι μέρες μου είναι πολύ...
3: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Πιο γεμάτες από κάποιον ανοργάνωτο. Αυτό θέλω να πω. Ότι κάποιος που δεν έχει πρόγραμμα και απλά υπάρχει μέχρι να πάει στη δουλειά του, που και αυτό θεμητό είναι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν χρειάζεται να είναι όλοι όπως εγώ. Απλά αυτός θα κάνει λιγότερα πράγματα μέσα στην ημέρα του. Θα αράξει περισσότερο από ότι εγώ. Αλλά εγώ θα κάνω πιο δημιουργικά πράγματα, πιο πολλά. Σίγουρα υπάρχει και κακή πλευρά σε όλο αυτό, ότι κάποια στιγμή κάνεις ένα burnout στον εγκέφαλό σου, δεν υπάρχει στιγμή χωρίς καθήκον, χωρίς πρέπει, χωρίς... Δηλαδή, σίγουρα είναι χρήσιμο και το να μπορείς να αράξεις λίγο και να χαλαρώσεις. Αυτό λίγο πρέπει να δουλέψω, αλλά εγώ βλέπω ότι οι άνθρωποι που είναι πιο οργανωμένοι, πιο συμπαγείς στη σκέψη τους, μπορούν και καταφέρουν να είναι πιο πολύπλευροι και πιο πολλή εργαλεία. Και για μένα αυτό είναι ζητούμενο. Για μένα. Κάθε άνθρωπος θέλει τα δικά του, έχει τα δικά του ζητούμενα.
2: Κάθε φορά πώς προτεραιοποιείτε ποια δουλειά θα ακολουθήσετε? Είναι με βάση το κείμενο, το σκηνοθέτη, τους συναδέλφους? Τι κάθε φορά είναι αυτό που όταν έρθουν 10 προτάσεις θα διαλέξετε αυτές τις 3 από όλες που θα έχουν έρθει? Γιατί φαντάζομαι ότι σας έρχονται πολλές προτάσεις κάθε σεζόν.
1: Πολλές όχι, αλλά έχω συνήθως προτάσεις. Νομίζω έχει να κάνει με το ένστικτό μου. Γιατί σίγουρα κάποιος που είναι ένας σκηνοθέτης που μου αρέσει, θα το προτιμήσω. Μπορεί να είναι το έργο, μπορεί να είναι ο ρόλος. Δηλαδή δεν υπάρχει συγκεκριμένο
2: κριτήριο.
1: Είναι ότι έχω ένα βιβλιαράκι οδηγιών χρήσεων.
2: Μπάκετ λίστ, έχει αυτό, θα διαλέξεις τη δουλειά.
1: Όχι, δεν έχω οδηγίες χρήσης πώς επιλέγεις το επόμενο πράγμα που θα κάνεις. Είναι ένστικτο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει συνολικά. Μ' αρέσει γιατί αυτό, μ' αρέσει το θέμα, θέλω να κάνω κωμωδία. Μ' αρέσουν οι συνεργάτες, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά κάτι άλλο βαραίνει. Και ξέρεις, και οι άνθρωποι αλλάζουμε. Φέτος θέλω αυτό, του χρόνου θέλω κάτι άλλο. Του χρόνου μπορεί να σημαίνει πιο πολλά για μένα μια καλή συνεργασία, ή του παραχρόνου μπορεί να σημαίνει για μένα πιο πολλά ένας ρόλος ρεπερτορίου. Αλλάζουν οι προτεραιότητες. Παίζει ρόλο δηλαδή σε τι φάση είσαι και τι ακριβώς επιζητάς.
2: Στο κομμάτι της διδασκαλίας και της σκηνοθεσίας, θα σκεφτόσαστε να μπείτε?
1: Της σκηνοθεσίας, όχι, γιατί είναι... Ενώ μου αρέσει η σκηνοθεσία και πολλές φορές οι ηθοποιοί σκηνοθετούμε τον εαυτό μας, προτείνουμε στον σκηνοθέτη ιδέες. Ο ηθοποιός είναι ένας μικρός σκηνοθέτης του εαυτού του, σε ορισμένες περιπτώσεις. Απλά δεν με ενδιαφέρει, γιατί είναι κάτι τόσο... είναι ο αρχηγός όλων, ασχολείται με τα πάντα. Είναι, το όνομά του είναι πάντα πρώτο, πρέπει να είναι πάντα πρώτο σε μια παράσταση ή σε μια ταινία. Αλλά δεν με ενδιαφέρει με την έννοια ότι δεν θέλω να έχω την επίβλαψη όλου του πράγματος. Προτιμώ να ασχολούμαι με το δικό μου κομμάτι και το δικό μου κομμάτι είναι ο ρόλος μου. Δεν θέλω δηλαδή να φύγω από το υποκριτικό κομμάτι, γιατί θα έπρεπε να φύγω για να σκηνοθετήσω. Αλλά έχω άποψη και πολλές φορές τη λέω στο σκηνοθέτη, μήπως τον επηρεάσω βάσει όσων σκέφτομαι. Και τι άλλο με ρώτησες?
2: Στο κομμάτι της διδασκαλίας, αν θα
1: πω. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Ίσως θα μπορούσα κάποια στιγμή, όχι σήμερα, όχι αύριο, αλλά ίσως θα μπορούσα κάποια στιγμή να... Γιατί γενικά μου αρέσει να έρχομαι σε επαφή με τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, όπως με το Σιντερέλα, ο λόγος είναι ότι θέλω να έρχομαι σε επαφή με τα νέα παιδιά, με τα μικρά παιδιά. Έτσι θα ήθελα να έρθω και σε επαφή με τους νέους συναδέλφους και να τους βοηθήσω από τη δική μου την πλευρά, από το δικό μου το μετερίζ, να τους δώσω μια μέθοδο που έχω ή να τους πω κάποιες συμβουλές, να δουλέψουμε πάνω σε συγκεκριμένα έργα στα οποία θα είχα γνώση και άποψη. Αλλά δεν είναι όνειρα που τα έχω και λέω μακάρι να συμβεί αυτό. Είναι κάτι που δεν το αποκλείω.
2: Συνήθως οι άνθρωποι που περνάνε και γίνονται δάσκαλοι φέρουν μέσα τους τις διδαχές που έχουν δεχτεί εκείνοι από τους καθηγητές τους. Εσείς ποιες από αυτές κρατάτε λίγο περισσότερο και θα ήταν κάτι που θα σκεφτόσασταν αν ασχολούσασταν ποτέ με τη διδασκαλία να τις μεταλαμπαδεύσετε στην επόμενη γενιά, αυτό που πήρατε από τους δικούς σας δασκάλους? Ίσως κάποια λόγια, κάποια φράση, κάποια μέθοδο που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος καλύτερα. Ας πούμε, θυμάμαι, είχε πει ο κ. Βαλτινός ότι του είχε μείνει η λέξη construction που του έλεγε ο Ζιλ Ντασέν. Και ακολουθώ αυτό σε όλη μου τη ζωή, construction. Σε ό,τι κάνω.
1: Τι ωραίο. Η μεθοδολογία είναι πολύ σημαντική. Τώρα μου έρχονται άπειρες προτάσεις, σκέψεις, εικόνες από το παρελθόν. Εγώ μπορώ να σου πω ότι πιστεύω στην πολλή δουλειά. Πιστεύω ότι όσο πιο πολύ ασχολείσαι με το ρόλο σου, τόσο πιο πολλά πράγματα αποκαλύπτεις και ανακαλύπτεις. Εγώ είμαι του συστήματος, δηλαδή της δουλειάς, της σκέψης, του μολυβιού, της γόμας, του υπογραμμιστικού. Θέλω να έχω πολύ σχέση με το χαρτί. Μέχρι να ολοκληρώσω το χαρακτήρα που θέλω να πλάσω. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί αληθοποιοί, εξαιρετικά ταλαντούχοι και φανταστικοί, που βλέπεις ότι δεν ασχολούνται με το χαρτί. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι έχω καταλήξει στο ότι αυτή είναι φανταστική μεθοδολογία ή ότι εγώ όταν κάνω αυτό είμαι καλύτερη, ενώ όταν κάνω το άλλο δεν είμαι τόσο καλή. Νομίζω ότι κάθε ηθοποιός με τα χρόνια βρίσκει το δικό του τρόπο ύπαρξης και το δικό του τρόπο δημιουργίας ενός ρόλου, μιας προσωπικότητας. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι αυτή η τέχνη διδάσκεται, αλλά στην πραγματικότητα γίνεσαι παίζοντας ρόλους. Γίνεσαι ηθοποιός παίζοντας ρόλους.
2: Πολύ ωραίο αυτό, πολύ γλυκό. Με τη δημοσιογραφία, με κάποια ας πούμε, εκπομπή, οτιδήποτε, γιατί φαντάζομαι γίνονται και τέτοιες προτάσεις πρέπει να σας γίνονται. Το σκεφτόσασταν να ξαναμπείτε στο χώρο αυτό, στο κομμάτι της παρουσίασης ή να παρουσιάσετε κάποια εκπομπή ή συνεντεύξεις με συναδέλφους είτε για την ιστορία του θεάτρου που καταλαβαίνω ότι το αγαπάτε και πάρα πολύ σαν χώρο. Θα μπορούσατε, πάρα πολλές επιλογές υπάρχουν στο τι εκπομπή μπορεί να κάνει κάποιος και αν θα έμπαινε ποτέ στη διαδικασία να κάνει κάποια εκπομπή δική του.
1: Δεν το αποκλείω, αλλά ξέρεις, όταν είσαι πολύ, ξέρεις, μέσα σε αυτό που κάνεις και έχεις τα δικά σου, δηλαδή θέλω να πω ότι δουλεύω ηθοποιός, έχω δύσκολο πρόγραμμα, απαιτητική καθημερινότητα, οπότε κάτι τέτοιο θα έπρεπε να μπορώ να το συνδυάσω. Δεν θα μπορούσα ποτέ να παρατήσω την υποκριτική για να είμαι αμιγός παρουσιάστρια ή να ασχοληθώ δημοσιογραφικά με κάτι. Θα πρέπει να μπορώ να το συνδυάσω, μόνο έτσι. Σαν το κάτι παραπάνω, το κάτι έξτρα, μια διαφορετική...
2: Άρα όχι κάτι καθημερινό σίγουρα, κάτι όχι. Εβδομαδιαίο ίσως κάποιο...
1: Ναι.
2: Ή και κάποιο άλλο πιλότο, ας πούμε.
1: Θα το έβλεπα, αλλά δεν είναι εξής... Δεν είναι κάτι που το στοχεύω, το στοχοθετώ, ότι κάτι που εγώ θέλω να το κάνω, γιατί έχει συμβεί, κάτι που θέλω να πετύχω πάρα πολύ, προσπαθώ να το πετύχω και να πάρω κάποιο τηλέφωνο, να ρωτήσω κάτι, να ψαχτώ. Αυτό δεν είναι κάτι που το δρομολογούσα από μόνη μου, κάτι που το ονειρεύομαι.
2: Τώρα έχετε δρομολογήσει κάτι, κάποιον επόμενο στόχο. Έχετε τα πράγματα που έχετε κανονίσει, αλλά υπάρχει κάποιο επόμενο στόχο που σκέφτεται. Μπορεί να μην θέλετε να τον πείτε, αλλά γενικά ότι το έχετε στο μυαλό. Γιατί
1: σε προσωπικό επίπεδο.
2: Σε οποιοδήποτε, σε επαγγελματικό, σε προσωπικό, σε οτιδήποτε. Ποιο είναι ναι. Ένα στόχο.
1: Σωστά. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να σου πω ότι επαγγελματικά ελπίζω το 27 να μπούμε για γυρίσματα. Για τη νέα σειρά της ΕΡΤ από Σμύρνη Σαλονίκη, που έχει γίνει τεράστια επιτυχία στο θέατρο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ανυπομονώ να κλειδώσει αυτό και να γίνει πραγματικότητα. Είναι ένα όνειρό μου που το έχω πολλά χρόνια, από τότε που ολοκληρώθηκε η παράσταση. Είναι το έργο της Μιμής Ντενίση, που παίχτηκε 3 χρόνια στο θέατρο και δείχνει τη ζωή των προσφύγων από την ώρα που έγινε η μικρασιατική καταστροφή και μεταφέρθηκαν. Στη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο, αλλά στο συγκεκριμένο έργο μεταφέρονται από Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, το λέει και ο τίτλος. Σε προσωπικό επίπεδο θέλω να συνεχίσω να είμαι ευτυχισμένη στα μικρά, στα καθημερινά, παρόλο τη δύσκολη καθημερινότητα και τις απαιτήσεις που υπάρχουν, να βρίσκω τρόπο να χαλαρώνω με τους αγαπημένους μου, να βρίσκω ελεύθερο χρόνο για μένα, και να συνεχίσω να περνάω ωραία επί σκηνής και εκτός σκηνής.
2: Αυτό το έργο, επειδή είναι ένα πολύ ευαίσθητο έργο που αρκετοί άνθρωποι είτε, είτε είναι απόγονοι άνθρωπων που έχουν έρθει από τη Σμύρνη, είτε κάποτε υπήρχαν ακόμη και άνθρωποι που είχαν έρθει από τη Σμύρνη οι ίδιοι. έχουν έρθει μετά το, την παράσταση να σας μιλήσουν και να σας έχει μείνει κάτι που...
1: Χιλιάδες.
2: Θυμάμαι η κυρία Ντενίση όταν είχε έρθει μου είχε πει αρκετά πράγματα γι' αυτό.
1: Χιλιάδες. Χιλιάδες άνθρωποι. Πολύ συγκινημένοι, καταβεβλημένοι μετά τις παραστάσεις. Ένας από τους λόγους που θέλω να γίνει αυτό, αυτή η σειρά, είναι γιατί ξέρω πόσο πολύ αγγίζει τον κόσμο, εμένα, εσένα, τους Έλληνες γενικότερα, και θεωρώ ότι αυτά είναι και ιστορικά κοιμήλια. Θα είναι μια σειρά ιστορικό κοιμήλιο, μια σειρά απόδειξη του τι συνέβη μέσα από το πρίσμα της τέχνης, μέσα από τη μυθοπλασία. Εγώ ανυπομονώ αρχές του 27 να δρομολογηθεί αυτό, αλλά αυτό δεν είναι στο χέρι μας. Στο χέρι μας είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας και να τον φροντίζουμε και να του επιτρέπουμε να είναι καλά σε αυτό που ζει.
2: Εγώ να το ευχηθώ να γίνει οπωσδήποτε, γιατί ήταν μια από τις παραστάσεις που λάτρεψα. Γενικά θεωρώ ότι οι δουλειές που κάνουν με ταινίες, επειδή έχουν βαθιά μελέτη, ιστορική, έχουν μεγάλη αξία σαν έργα, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι της μυθοπλασίας που, όπως είπατε και εσείς, μπαίνει. Έχει να κάνει και με την ιστορική ακρίβεια που τη γνωρίζει, που τη μελετάει και ό,τι φέρνει σε μια παράσταση είναι αποδεδειγμένο ότι έχει συμβεί και είναι καλό για να μαθαίνουμε και καλύτερα και την ιστορία μας και να μαθαίνουν οι άνθρωποι τι συνέβη και πώς συνέβη, γιατί αρκετά είναι ένα μελανό σημείο της ιστορίας μας που μένουμε μόνο στο ότι έγινε η καταστροφή της Μύρνης.

0: αυτό το πλοίο επάνω. Τι μπορεί να συμβεί, επισκηνήστε τα δείτε όλα.
1: Σε σκηνοθεσία Νικορέση Χανιωτάκη, συμπροταγωνιστείτε μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τον Θανάση Πατριαρχαία. Είναι ένα έργο της Γιολάντα Γκαρσία Σεράμπου.
0: Και είναι παγκόσμια πρεμιέρα. Δεν έχει ξαναπαιχτεί αυτό το έργο. Ποτέ. Ποτέ. Παγκοσμίως. Το ανεβάζουμε πρώτη φορά εδώ στην Αθήνα, σε λίγες μέρες. Σε περιμένω, σας περιμένω και σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για την πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με όλα αυτά που κάνετε παράλληλα. Ήταν μια υπέροχη συνύπαρξη. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα και που σας είπα φέρατε φως μέσα στο
0: Και στο τώρα που τελειώνει η συνέντευξη θα αρχίσουμε να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Πολύ ευχαρίστως. Ό,τι μου ζητήσεις.
0: Τέλεια.
1: Δεν μπορώ να σου χαρασπατήρια όταν με κοιτάς. Ό,τι μου πεις με πείθεις. Επισκηνείς έξω από τη σκηνή, ό,τι και να μου πεις θα με πείθεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλό φθινόπωρο να έχουμε.
1: Πάντα επιτυχίες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και υγεία πάνω απ' όλα σου εύχομαι σε όλη σου τη ζωή.
0: Και εσύ.
1: Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την 5η, 4 με 5η, στο αέρα του Ράδιο Πάντιον. Και μην ξεχνάτε ότι στο θέατρο της ζωής σας εσείς οι πρωταγωνιστές και σεναριογράφοι. Καλή συνέχεια.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία, στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση. Τούτη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου. Η ζωή σου ο θάνατός μου, στο λεωφορείο του κόσμου. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρέ

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Τα μάτια κάπως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must